Εξ Ιαννιους Δέι, εξ εκουιτολίτ πε κατά μούντι. Μπεάτι κουί ατσέναμ άγνι βοκάτι σουντ. Ντόμινε, νόν σουμ δίνιους, ουτ ίντρε σουπτέτου μεουμ, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάβιτουρ άνιμα μέα. Κόρπους ετ σάμους Κρίστη, κουστόδιαν με, ειν βίτα μετέρνα. Άμεν.